0: Την σεγούνα, χασναχμίγκα χέια, ξύνερο ρετήλτρα με Σαντιάγκο Ατιτράν. Σπάμκα, κλίκα δεντάλ αλεγία. Νταχένα νοχκέγια, τσκάν ταχένα χτσομισακή, τσρίν χιδιάλχη χατζνάκ, τσικραρά, χας ούτσλαχ σαμάχ, χαμπάγκα οκίν. Καμίκα, τσκαχνέο χμναχπνεμ, νταχένα νοχκέγια, τρίχκα, τεκνολογία διγιτάλ. Καμίκα, νοχκουένα νοχτσομισακ, τσκαγάν χουαρκανσακ, κορώνας, δεντάλες δε ρεσίνα, τσπάμκα κλίνικα. Νοχκουένα, νοχτσομισακιλα, βέι κούναλνακ. Χαβράν μίχτσι, χας ασνάχν πάνε λατά προτσομζίκ, σαν χιλάλ αβιέχ, χας σαχτσόχ, ισχορμάχ να βιβίρ. Νο καφές κατσπάμ τραμέτ σαν, διάγω ατιτλάν, πουτκίχκα, κάγε τα χασνάχ, χνσομπέσα ία. Κλίνικα, δεντάλ, αλεγρία, κίνσε γονάτσι κρεμωρίχ σαμάχ, καμίκα, σαν τεκνολογία διχιτάλ. Νεκουένα, νσομσάχ, ρεν χιλάλ, χαναβιέχ. Κατσίγεμπα αλ 77-21-79-75 ο κατσίγεμπα πασπάν WhatsApp αλ 42-32-39-14 ο κόλας πομκατόν πασιτσάχ τσουτσί Κάμπο Σαν Χόρχε Ναχνέλες καχό Νοξμάχα οκίν.
1: Con el toque diferente en calidad y sonido transmite Radio La Voz de Atitlán.
2: Nuestra programación Mañanitas Juveniles los fines de semana ya es 43 minutos traca las 9 de la mañana que chiva y colga en la fina sintonía Ruquinca La Voz de Atitlán. Y ponga chiva a partir de las 10 de la mañana, pues cayaca el segmento de cumpleaños disponible el 7721-7785. Y apka llamada, vas a tener una bajona, que haga alguien tan especial que colga de cumpleaños, también con canasta de mensaje a través del WhatsApp al número de cabina 47003263 o a través de la página de Facebook como